0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
2: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
3: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
4: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
5: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
12: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
13: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: www.radio.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
3: για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.

0: αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
2: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό. Όταν δεν χύνεται.
3: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές. Υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
4: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
2: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
5: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
12: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλωνιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
16: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Βρες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
1: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Gadget Experts, ρε παιδιά! Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Γεια!
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
2: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
3: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
2: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιάννης Μουτσόπουλος.
8: Night Light.
7: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
8: Night Light. Light.
7: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

file my nails so they don't hurt you. Lose those pounds.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.
2: Τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
3: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
4: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
5: Στη Δέσποινα?
4: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
5: Grooming time with Δέσποινα.
1: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
7: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και Laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
8: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα

κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Πάρες το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 2671-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
4: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
4: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-10-22-910.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
0: Από το Do μέχρι το Si
1: και από το χθες στο σήμερα.
0: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
1: Πιάνο,
0: κιθάρα,
1: ηλεκτρικό μπάσο,
0: drums,
1: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
0: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
1: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε. Καλή. Modular Battery.
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.
2: Τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
3: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
4: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
5: Στη Δέσποινα?
4: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
5: Grooming time with Δέσποινα.
1: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at Dreamy Cruises.

0: μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιο Pro.gr.
0: Τιμολόγιο Pro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
7: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
6: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
8: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
9: Κάθε μέρα χειροποίητε στυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
8: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
9: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
8: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
10: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
11: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
10: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
11: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
10: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
11: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
10: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντορεμί. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Ντορεμί. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το ντο μέχρι το σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Ντορεμί.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο ντορεμί.com.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος.
4: Night Light.
3: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
4: Night Light. Light.
3: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: αυτόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671-10-22910.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες.
1: Τα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα.

0: our epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
3: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pan. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pan. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Experts.
1: Gadget Experts, ρε παιδιά.
2: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
4: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
5: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιάννης Μουτσόπουλος.
9: Night Light.
8: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
9: Night Light. Light.
8: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βρες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
10: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
9: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
12: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
11: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
12: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
11: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσυκλέτα σου.

0: live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο,
2: κιθάρα,
3: ηλεκτρικό μπάσο,
2: drums,
3: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Ιωσία.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?

0: πιο ωραίοι.
1: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
2: Στη Δέσποινα?
1: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
2: Grooming time with Δέσποινα.
3: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
4: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
6: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
11: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
8: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργουστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
5: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
6: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
7: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
6: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
8: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
9: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
8: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
9: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
8: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
1: Πιάνο.
0: Κιθάρα.
1: Ηλεκτρικό μπάσο.
0: Drums.
1: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
0: Σχολή μουσικής Doremi.
1: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
2: Hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε? Καλή. Modile Battery.
3: Modile Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modile Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
4: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

Hello and welcome στα 8 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 14 Μαΐου του 2026. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή, 6 με 8. Φυσικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλήνη Slam 100,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953. Για τον Εύρο Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr. Αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά για σήμερα θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media, όλα στο website και το app. Και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος και ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ μας. Εναλλακτικά εκτός στα social θα βρείτε Viber, WhatsApp και Gmail. Ό,τι σας βολεύει. Με ό,τι αισθάνεστε καλύτερα. Whatever you want. Whatever you like. Ξεκινήσαμε δυνατά με Silhouette από McFly. Και αυτό που ακούτε τώρα είναι το δεύτερο για σήμερα με τίτλο South. Τεράστια επιτυχία από το μακρινό παρελθόν των Tears for Fears, Afro House ρυθμούς από Marasi και Core Music. Για το επόμενο τραγούδι που έρχεται δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, είναι από τα αγαπημένα σας. Και το ζήτησε στο ξεκίνημα της εκπομπής η Νατάσα από Μυτιλήνη. Το έχετε ξανακάνει μέσα στην εβδομάδα, τα κατάφερα. Κάποια στιγμή να το τρέξω τώρα. Να πω μια καλησπέρα και στη Χαρά και στο Δημήτρη από την Καλονή Λέσβο. Και στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Κίνα. Mm-hmm. 370 εκατομμύρια ευρώ για την ακριβότερη έπαυλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 59 μπάνια, 39 υπνοδωμάτια και 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτό στο μενού.

στο Δημόδιχο Έθριος και 21 και τέλος στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά Έθριος και 21 επίσης βαθμούς Κελσίου. This is White Lines. Υπογραφή από Τζέκο. Μια μεγάλη καλησπέρα στα παιδιά που στέλνουν. Καλησπέρα στην Άντζελα από την πανέμορφη Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη που ακούει.

και για μην αναρωτιέστε. Αυτό είναι το γυάλι από Pablo Fierro. Να πω μια καλησπέρα στην Άννα που ακούω από την Αλεξανδρούπολη, στον Κωνσταντίνο το Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σοφία από τη Μυτιλίνη. Σήμερα να πω ότι υπάρχει το τουρνουά αυτό που τρέχει και είμαστε στα ημιτελικά. Σε άντρες και γυναίκες. Το τουρνουά στη Ρώμη σε χωμάτινη επιφάνεια, το χιλιάρι. Μεγάλης αξίας, μεγάλης σημασίας. Νωρίτερα ο Σίνερ επιβλήθηκε του Ρώσου Ρούμπλεφ, ο Ιταλός Σίνερ, με 2-0 σετ.

από το Cosmote Sport 6 για όσο ενδιαφέρονται. Αντίθετα με τις γυναίκες, λίγο πριν, Χριστέα, η Ρουμάνα, απέναντι Coco Gauff, την Αμερικάνα. 2-0 τα κατάφερε η Coco Gauff και περνάει στον τελικό. Όπως το έπρεξε και ο Γιάννη Ξίνερ.

Ενώ εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες ως τις 18:30 και βάλε το επόμενο. Έχει τον τίτλο Yoruba. Aaron Hertz.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?

0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση κατά Βόθρες στις 6 το απόγευμα. After party με τη Δύση του Ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσυκλέτα σου.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
2: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
5: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
6: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
7: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
7: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
6: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται. Στο Spicy να πω, σε περιμένουν 18 μοναδικές γεύσεις παγωτού για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Δροσέρες απολαύσεις, απίθανη γεύση και καλοκαιρινή διάθεση μόνο στο Spicy, στα Λαδάδικα 46 στη Μυτιλίνη.

σχεδόν 16 λεπτά πριν από τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Gianni Romano, It's Not Right, But It's Okay, σε ένα remix από And Friends. Πανέμορφο. Εζητήσει από τη Βίκη λίγο πριν. Και γίνεται πράξη on air στο DJ Mix της 5ης, 14 Μαΐου του 2026. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσετε να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και... θα σας μίλεγα γι' αυτό και έχει τεράστιο ενδιαφέρον για το Snack Kingdom. Το μεγαλύτερο κατάστημα snack στον κόσμο άνοιξε, παιδιά, στην Κίνα. Αυτό το μεγαλύτερο κατάστημα υπό snack που άνοιξε στην Κίνα πουλάει πάνω από 30.000 είδη snack από 70 χώρες. Κι όμως. Το Snack Kingdom, το μεγαλύτερο κατάστημα snack στον κόσμο, άνοιξε τις πύλες του στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους λάτρεις των λιχουδιών. Το κατάστημα δημιουργία της μεγαλύτερης αλυσίδας ελληνικής snack της Κίνας. Δεν ξέρω αν θα το πω σωστά. Μιγμίνκ Χεμάνκ. Κάπως έτσι. Συγκεντρώνει περισσότερες από 6.500 μάρκες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Βεβαίως. Με έκταση που ξεπερνά τα 12.000 τετραγωνικά μέτρα και

Απριλίου. Συνεχίζοντας, το πόλο κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη. Διάδρομος των σνακ. Η είσοδος αποτελείται από ένα μακρύ γυάλινο διάδρομο γεμάτο πολύχρωμα σνακ, προετοιμάζοντας τους επισκέπτες για το τι θα αντικρίσουν στο εσωτερικό. Η πόλη των instant noodles. Ένα ολόκληρο τμήμα με περισσότερα από 3.500 είδη στιγμιαίων noodles, από κλασικές γεύσεις μέχρι σπάνιες σπεσιαλιτέ που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού. Και το τμήμα της κόλα. Δύο τεράστια ράφια φιλοξενούν αναψυκτικά τύπου κόλα από περίπου 20 χώρες, περιλαμβάνοντας ακόμα και εκδοχές με αλάτι. Σωστά, καλά ακούσατε.

Τρέλα συγκίναμε αυτό. Τρέλα. Ψάξτε στο Google, θα δείτε σχετικά βίντεο, φωτογραφίες και ό,τι άλλο. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, μετά από πολλά χρόνια. Αυτό το τραγούδι έχει τον τίτλο Carnaval de São Vicente.

να στέλνω χαιρετισμού στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Να πω μια καλησπέρα στον Πάνο που ακούει από Μυτιλίνη. Καλησπέρα. Και εσένα που δεν ξέρω που ακούς. Για σένα μιλάω, Γιώργο.

I love the song, really. Greece 2026. Σάφρο Χάουζερ Μους. Θα παιχτεί πάρα πολύ φέτος. Και από τα τραγούδια μας θυμίζουν πράγματα από το μακρινό παρελθόν. Τους μεγαλύτερους, τους νεότερους, εντάξει. Θα τους μείνει αυτό του

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, στα 7.30 λεπτά τη 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σα. Σήμερα 5η 14 Μαΐου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Επιστροφή με Marshall Jefferson και Love is Simple, Move Your Body. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλίνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχείρηση από τη Μυτιλίνη Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Πώς θα δικάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app, εναλλακτικά.

Καλησπέρα στον Αντρέα από την Καλαμάτα. Η Μαρία ήρθε στην παρέα, μας ακούει από το κέντρο της πόλης. Οδηγάει, έχει μπλέξει την κίνηση. Ήσουν για ψώνια. Anyway, ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση και όλα είναι καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς. I'm sure for this.

στα 16-16,5 λεπτά, μάλλον τις 7.30 τελευταίο ημίωρο, συγγνώμη, τρίτο ημίωρο. Είναι το Magic αυτό που ακούτε από Lemon και Herb. Μιλάω για το remix που είναι παραγωγή 2026. Και να ετοιμάζεστε για το επόμενο με τίτλο Missing You από Topic, Simza και A7S. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο να ετοιμάζεστε. Εγώ το κάνω συνήθεια στο DJ Boost. Κάθε μέρα κοιτάζω το Deal of the Day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε. Αλλά πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και ήρθε να σου μιλήσω για κάτι. 370, προσέξτε, 370 εκατομμύρια ευρώ για την ακριβότερη έπαυλη των ΗΠΑ της Αμερικής, με 59 μπάνια, 39 υπνοδωμάτια και, προσέξτε, 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Το συγκρότημα διαθέτει επίσης σπα, γυμναστήριο, πιλάτες στούντιο, γήπεδο τένις και χώρο για ιδιωτικές ιατρικές εξετάσεις. Αν είναι δυνατόν, φοβερό, ε! Έχω και τις εικόνες μπροστά μου. Αυτή η έπαυλη λοιπόν στο Bel Air του Los Angeles βγήκε προς πώληση με τιμή 400 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ, και θεωρείται η ακριβότερη κατοικία που έχει καταχωρηθεί δημόσια στην αγορά των ΗΠΑ. Το ακίνητο, γνωστό ως Crown Jewel του Los Angeles, βρίσκεται σε οικόπεδο 32.000 τετραγωνικών μέτρων πάνω σε ύψωμα με θέα στο Bel Air Country Club στο κέντρο της πόλης, στον Ειρηνικό ωκεανό και στο Φαράγγι. Η πανοραμική θέα 360 μοιρών είναι ένα από τα στοιχεία που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την αξία του στην αγορά της υπερπολυτελούς κατοικίας. Η έπαυλη διαθέτει συνολικά 6.500 τετραγωνικά μέτρα κατοικήσιμων χώρων, μοιρασμένα ανάμεσα στην κύρια κατοικία και τον ξενώνα. Στο σύνολο τώρα υπάρχουν 39 υπνοδωμάτια, 59 μπάνια που σας είπα και πριν, και 3 πισίνες. Με το ακίνητο να λειτουργεί περισσότερο σαν πεντάστερο resort παρά σαν κλασική κατοικία. Η κύρια κατοικία φτάνει περίπου τα 4.600 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 10 υπνοδωμάτια, αλλά και 13 δωμάτια για το προσωπικό. Ο ξενώνας, έκτασης 2.700 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, 10 δωμάτια προσωπικού, δικό του γυμναστήριο και πισίνα. Να πω επίσης στο συγκρότημα, υπάρχει εξωτερικός χώρος φαγητού, καμπάνες δίπλα στην πισίνα, χώροι ασφαλείας, γήπεδο τένις και ειδικό παβίλιον για το τένις. Το εσωτερικό περιλαμβάνει custom πλακάκια, δερμάτινες λεπτομέρειες ραμμένες στο χέρι στους τοίχους του γυμναστηρίου και μπάνια με ευρωπαϊκή πέτρα. Τέλος, η είσοδος του ακινήτου έχει μήκος 450 μέτρα και περιλαμβάνεται από φράχτες και εισαγόμενα φυτά, ώστε να δημιουργηθεί πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο. Η λογική είναι ξεκάθαρη. Όποιος μπαίνει, αφήνει πίσω του την πόλη. Το συγκρότημα διαθέτει πλήρη σπα, πισίνες με ζεστό και κρύο νερό, σάουνα, αίθουσες μασάζ, σαλόνι ομορφιάς, πολυτελές γυμναστήριο και στούντιο πιλάτες. Υπάρχει ακόμη χώρος αποθήκευση έργων τέχνης, δωμάτια ασφαλείας και μηχάνημα ακτίνων 6 για ιδιωτικές ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, οι σημερινοί διοκτήτες έχουν επενδύσει πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια στο ακίνητο μέσα σε μια δεκαετία. Το βασικό οικόπεδο αγοράστηκε το 2010 έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια προσθέθηκαν γειτονικές εκτάσεις με το συνολικό κόστος της γης να ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια. Τέλος να πω, η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2018 και οι διοκτήτες έζησαν εκεί για 8 χρόνια. Αν τελικά πουληθεί κοντά στα 400 εκατομμύρια δολάρια, η έπαυλη μπορεί να γίνει η ακριβότερη κατοικία που έχει πουληθεί δημόσια στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας πρόσφατες καταχωρήσεις σε Aspen και KB Skane. Επιτυχίες καθοδόν, επιτυχίες συνέχεια. 10-10,5 λεπτά πριν τις 7.30. Ό,τι σας έλεγα πριν. This is Missing You. Υπογραφές από Topic, Simza και A7S. Δεν έχω ανοίξει μηνύματα.

ξανά. Προφανώς ζητάς τραγούδι, θα το δώσω λίγο. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Και καλησπέρα μου και στο Στέφανο. Πώς θα δικάνετε, περιμένω και τους υπόλοιπους για κάτι περισσότερο από μισή ώρα ακόμη μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media θυμίζω μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app. Εναλλακτικά εκτός στα social, Viber, WhatsApp, Gmail.

Το οδηγηθούμε σε 7.30 και βάλε. Πολύ αγαπημένο μου, Panko Day. Υπογραφές από Sebastian Leger, ο Γάλλος DJ, και ο Ισραηλινός Roy Rosenfeld.

0: τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα.

0: Focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
1: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και Laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

Your girl could never move like this.

Φοβερό τρακ στα 18 λεπτά πριν από τις 8, πριν το τέλος. Edge of Desire, μου το ζητάτε τακτικά πυκνά, θα έλεγα. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη που το ζήτησε. Και φαντάζομαι νιώθει ικανοποιημένη γι' αυτό. Εδώ στη Μυτιλήνη, από όπου εκπέμπουμε, πάντως παραγγέλνουμε στο φαγή.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή στα σίγουρα για παραγγελία. Και υπό τους ήχους του Edge of Desire θα σας μιλήσω για το αν τα σκυλιά συμφωνούν οι κτηνίατροι για αυτό που θα σας πω. Αν τα σκυλιά δηλαδή χαίρονται που βλέπουν τους ιδιοκτήτες, μπορεί να βιώνουν άγχος. Κι όμως οι υπερβολικές αντιδράσεις κατά την επιστροφή στο σπίτι μπορεί να αντανακλούν συναισθηματικά προβλήματα στα κατοικίδια. Ναι, ναι. Οι σκύλοι συνηθίζουν να μας περιμένουν στην πόρτα με τεράστια χαρά, όπως και ο δικός μου. Και συχνά αυτή η υποδοχή είναι η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν πως πίσω από τον ενθουσιασμό, αν θέλετε, μπορεί να κρύβεται ένα σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να συσχετίζεται με το στρες ή το άγχος αποχωρισμού. Mm-hmm. Αν και είναι φυσιολογικό για ένα σκύλο να γαυγίζει, να πηδάει από ενθουσιασμό, οι κτηνίατροι επισημαίνουν ότι μια υπερβολικά έντονη αντίδραση, όπως το να ουρεί από τη χαρά του, δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο, δεν είναι πάντα ένδειξη ευεξίας. Μια δυσανάλογη υποδοχή μπορεί να σημαίνει ότι το ζώο δεν μπορεί να διαχειριστεί την απουσία του ιδιοκτήτη του και υποφέρει τόσο. Υποφέρει όσο εκείνος λείπει, τέλος πάντων. Αυτή η απότομη αύξηση της διέγερσης μπορεί να επηρεάσει και τη σωματική του υγεία. Ειδικά σε σκύλους προχωρημένης ηλικίας, τέτοια επεισόδια ενδέχεται να προκαλέσουν καρδιακή υπερφόρτωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων. Επίσης, να πω, η κατάσταση αυτή συχνά επιδεινώνεται από λαθασμένες καθημερινές ρουτίνες από τους ιδιοκτήτες. Δύο από τα πιο κοινά λάθη είναι: ένα, η μακρόσυρτη και συγκινητική αποχαιρετισμή πριν φύγουμε από το σπίτι. Δεν χρειάζεται. Και δεύτερον, οι υπερβολικοί χαιρετισμοί κατά την επιστροφή μας. Αυτές οι συμπεριφορές ενισχύουν το αίσθημα βεβαιότητας του ζώου, κάνοντας την αποχώρηση και την άφηξή μας να μοιάζουν με γεγονότα τεράστια σημασία. Οι ειδικοί συνιστούν τη σταδιακή αλλαγή συνηθιών για τη μείωση του άγχους. Και πρέπει να σας τους πω αναλυτικά. Ένα, σύντομη αποχαιρετισμή. Ο αποχαιρετισμός πρέπει να διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και να γίνεται με ηρεμία. Και δεύτερον, ήρεμη επιστροφή. Αποφύγετε τις έντονες εκδηλώσεις μόλις μπείτε στο σπίτι. Περιμένετε να ηρεμήσει ο σκύλος πριν του δώσετε σημασία. Τέλος, με την πάροδο των εβδομάδων, αυτές οι μικρές αλλαγές βοηθούν το σκύλο να καταλάβει ότι η απουσία του ιδιοκτήτη του δεν αποτελεί λόγος ανησυχίας, εξασφαλίζοντας μια πιο ισορροπημένη αλλά και υγιή συμβίωση. This is electricity. Voodoo Karma και Mad Boy.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food μπιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο e-food.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
5: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
4: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
5: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
4: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
5: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
4: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
6: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
7: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
6: Πω πω, ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργι.
8: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
7: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
8: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
7: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
9: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
10: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 26710 22910.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο,
2: κιθάρα,
3: ηλεκτρικό μπάσο,
2: drums,
3: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
4: Ε, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
5: Modular Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modular Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267.300.590.
6: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Night Light. Night.

0: Βρες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
7: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
7: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
6: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη Δύση του Ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο,
2: κιθάρα,
3: ηλεκτρικό μπάσο,
2: drums,
3: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Experts.
1: Gadget Experts, ρε παιδιά.
2: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, night, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Φοβερά medley η γράφη Έφη. Σε ευχαριστώ, Έφη μου. Έχουν βέβαια λίγο δουλίτσα, γιατί δεν είναι εύκολο να στριμώξεις μέσα σε 7 λεπτά 24 ρεφρέν. Σαν προχθές, αλλά πριν 37 χρόνια, όπως μου γράφει και ο Κωνσταντίνος, το 1996 μας ταξίδεψε το medley και είχα απάντηση και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Σας βοηθάει βέβαια και το διαδίκτυο, έτσι, το Google και όλα αυτά. Από τον Σταύρο Μυστεγνιώτη και πάλι, αυτό καταντά ύποπτο. Η ερώτηση που έκανα στο chat ήταν δύσκολη, Ποια ημερομηνία προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σαπουνόπερας Δυναστεία? Και η σωστή απάντηση ήταν 11 Μαΐου του 1989. Ο Σταύρος λοιπόν ζητάει τραγούδι, θα το ακούσει στο Night Light της Κυριακής, εκτός βέβαια κι αν θα συμβιβαζόταν αντί για να ζητήσει τραγούδι με μια συνεδρία αποτρίχωσης. Ωστόσο, μια και θυμηθήκαμε τη σαπουνόπερα Δυναστεία, τι θα λέγατε να ακούσουμε

My Destiny από τον Lionel Richie, κάποτε μέλος των Commodores, και από το 82 με solo καριέρα, πετυχημένη solo καριέρα από το 82, δεν θυμάμαι ακριβώς αν ξεκίνησε ένα χρόνο πριν ή δύο. Η πρώτη επιτυχία του ήταν το Truly, 10 χρόνια αργότερα, και ενώ μεσολάβησαν πολλές επιτυχίες, κυκλοφορεί αυτό εδώ, το My Destiny. Έλεγα νωρίτερα ότι απόψε έχουμε και τραγούδι από το χώρο της Reggae. Εντάξει, έχει πάρα πολλά στοιχεία ρέγγε, δεν είναι καθαρό emo ρέγγε, αλλά ο καλλιτέχνης ήταν μισός Βρετανός, μισός Τζαμαϊκανός. Και θα τον ακούσουμε τώρα σε μια διασκευή που έκανε στην τεράστια επιτυχία του Sting, Englishman in New York. Το τραγούδι μάλιστα, Englishman in New York, στην κανονική εκτέλεση, και εδώ έρχεται η περιττή πληροφορία της βραδιάς. Το Englishman in New York λοιπόν ήταν γραμμένο για τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Quentin Crisp. Το 1993 το Englishman in New York διασκευάζει ως Jamaican in New York ο Shinehead.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: experts. Gadget experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Πήραμε την οικογένεια Εργολαβή απόψε, γιατί νωρίτερα ακούσαμε την Μάρσια Χάινς, τώρα εδώ η κόρη της, η Τζένι Χάινς, η πιο γνωστή της επιτυχία, αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον όρο επιτυχία, ήταν αυτό το τραγούδι από το 95, It's All Right. Τζένι Χάινς, που αξίζει να σημειώσουμε ότι ένα φεγγάρι ήταν παντρεμένη με ένα μέλος των In Excess. Ο γάμος κράτησε μόνο 10 μήνες, οπότε φανταστείτε σκηνές μέσα στο σπίτι, έτσι. Αγάπη, στοργή κτλ. Θα έπεφταν οι καρεκλές σύννεφο, είμαι σίγουρος. Γεια σου Γκρέγκ, Γκρέγκ Στάικος. Γεια σου Αντώνη, Αντώνης Βλάχος από το Αργοστόλι, ο οποίος έχει εκεί το γενικό πρόσταγμα στον 100,6 Kiss. Δεν βλέπετε Eurovision και σας ευχαριστώ που και απόψε μου κάνετε την τιμή να μου κάνετε συντροφιά, αλλά τι να δείτε από την Eurovision, τι να ακούσετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τουλάχιστον δεν πηγαίνει τη μουσική ένα βήμα παρακάτω. Χώρια που έχω εδώ έναν από τους υπολογιστές που βρίσκονται μπροστά μου και είναι αρκετοί, 4 στον αριθμό, είδα τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ένας τύπος ο οποίος έμοιαζε στο πρόσωπο και στο χρώμα του μαλλιού και στο κούρεμα με τον Vince Clark, και αν είναι δυνατόν χόρευαν γύρω του 4 φορώντας φόρμες. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν είναι γυναίκες ή άνδρες, γιατί στο κεφάλι τους φόραγαν κάτι γούνινες τηλεοράσεις. Ωραία πράγματα, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια και σανότερα. Ας επιστρέψουμε στη μουσική που τόσο αγαπάμε, στα τραγούδια που τόσο αγαπάμε. Εδώ ο Angie Gibb από το 1980. Ποιος θυμάται το Desire?

Δεν μπορείς να μιλήσεις πάνω σε αυτό το τραγούδι, ε. Από ζωντανή ηχογράφηση, το Candle in the Wind του Elton John, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Elton για την Marilyn Monroe, αλλά πολλά χρόνια αργότερα, τέλη Αυγούστου του 97, αν θυμάμαι καλά, ήμουν διακοπές στη Σαντορίνη, γι' αυτό το θυμάμαι, είχε αναγκαστεί να ξαναγράψει τους στίχους, είχε σκεφτεί να γράψει τους στίχους για τη φίλη του Lady Diana, η οποία έχασε τη ζωή της τότε σε εκείνο το φοβερό τροχαίο μέσα στο τούνελ. Elton John, Candle in the Wind. Καλωσορίζω και Λευτέρη, αργοπορημένο, όπως επίσης και Χρήστο Σταμέλο, ο οποίος μου έστειλε και μια φωτογραφία από την νυχτερινή Αθήνα. Τον ευχαριστώ. Ξέρετε ότι σε κάθε Night Light παίζουν και τραγούδια που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στην εκπομπή. Ένα από αυτά έρχεται και τώρα, γιατί ποτέ δεν έχουμε ξανακούσει τον Gino Vanelli. Στο I Just Wanna Stop, βέβαια, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του, τον έχουμε ακούσει. Αλλά σε τούτο εδώ που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του, όχι. Καναδός, αδερφός του Τζο Βανέλι. Αυτό ήταν top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Living Inside Myself, από το 81, Gino Vanelli.

0: Δες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

The Young, ένα ακόμη τραγούδι που δεν έχουμε ξανακούσει μαζί. 1986, προσωπική επιτυχία για το ιδρυτικό μέλος των Styx. Ήταν ο τραγουδιστής και κιμπορντίστας. Άστατος ο καιρός τις τελευταίες μέρες στις Βρυξέλλες, άστατος και απόψε. Μία πυκνώνουν τα σύννεφα, μία περνάει κάποια μπόρα, αυτή την ώρα ψυχάλες με 7 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα όμως ξαστεριά με 20, ξαστεριά και στην Καλαμάτα με 17 και στην Πτολεμαΐδα με 13, ενώ οι πληροφορίες μου μιλάνε για αρκετά σύννεφα τώρα στη Χαλκίδα με 16 και στο Αργοστόλι το ίδιο. Αύριο λίγο μετά το μεσημέρι στις Βρυξέλλες άστατος και πάλι ο καιρός με 11 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα όμως Λιακάδα με 27, Λιακάδα και στη Χαλκίδα με 26, όπως και στο Αργοστόλι με 21 και στην Πτολεμαΐδα με 22, ενώ στην Καλαμάτα λίγο μετά το μεσημέρι αύριο αραιή συννεφιά με 24 βαθμούς Κελσίου. Συνέχεια με μία από τις πολλές επιτυχίες από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ του Terence Trent D'Arby, Introducing the Hard Line, According to Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

Πού αλλού να ακούσεις τις μέρες μας James Taylor, σε ελάχιστους σταθμούς, σε ελάχιστες εκπομπές. James Taylor, σπουδαίος μουσικός πραγματικά, με 6 γκράμμι βραβευμένος, και για καμιά δεκαετία παλιά, πολύ παλιά, ήταν και νυμφευμένος με την Carly Simon. Παρακαλώ, James Taylor, Mexico. Την Κυριακή έχουμε και σπουδαίες νέες κυκλοφορίες. Μην χάσετε το Night Light της Κυριακής, γιατί θα ακούσουμε τα καινούργια singles των Rolling Stones, Chaka Khan, ναι, Chaka Khan, και ακόμη το remix που έχει κάνει πολύ καλό η Peggy Goo στο μάλλον μέτριο νέο single της Madonna, αλλά το remix είναι πολύ καλό. Επίσης έχω λάβει τα albums και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά, τον Peter Frampton, Jack Johnson και Shaggy, I'm telling ya. Λίγο πριν το τέλος ενός ακόμη Night Light, ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει αρχικά ο David Foster και είχε ερμηνεύσει ο Olivia Newton-John από το 89, από τις πολλές επιτυχίες του Sir Cliff Richard, The Best of Me.

φωνάρα αυτός ο άνθρωπος, γράφει η Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα. Ναι, τεράστια προσωπικότητα και ηθοποιός, και τόσες επιτυχίες, τόσες δεκαετίες, τη δεκαετία του 50 παρακαλώ. Τον είχα δει πριν από 12-13 χρόνια εδώ στις Βρυξέλλες. Cliff Richard, The Best of Me. The Best, τα καλύτερα σας περιμένουν πάντα εδώ στο Night Light κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Το Night Light στα FM έρχεται κοντά σας στην Αττική από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, όπως συνηθίζω να λέω, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα χρειαστώ τώρα ένα εκατοντάφυλλο τετράδιο για να σημειώσω τα ονόματα που μου ζητάει το επόμενο τραγούδι τρόπον τεινά. Γιατί το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο To All The Girls I Loved Before. Θα αρχίσω λοιπόν να θυμάμαι και να σημειώνω σε αυτό το εκατοντάφυλλο τετράδιο. Και με αυτή την σαχλαμάρα θα σας εγκαταλείψω και για απόψε. Τα λέμε πάλι την Κυριακή ακριβώς στις 10. Ο επίλογος μαζί με τις καλύτερες ευχές μου, To All The Girls I've Loved Before, Julio Iglesias και Willie Nelson.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
3: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
2: Και την έχεις.
3: Άμικρο Πληροφορική.
2: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
3: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
2: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
3: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
2: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
3: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
2: Άμικρο Πληροφορική.
3: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: It's our epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο,
2: κιθάρα,
3: ηλεκτρικό μπάσο,
2: drums,
3: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Experts.
1: Gadget Experts, ρε παιδιά.
2: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
2: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
3: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
4: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
5: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι και εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
11: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
16: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: pretty boy.
1: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
1: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
2: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
1: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
2: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
1: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
3: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
4: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
5: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
6: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
15: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.

0: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
1: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
2: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
1: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
1: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
2: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
8: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
9: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
10: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
11: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
12: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.